Πέμπα, είναι για θέτο παιδιθύλου. Πότε τσουβε ποκάρ με, αν έχουμε φέστες. Πρέπει να σκάρνας πως για κάσου.